Thank you.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Δευτέρα, βροχερή Δευτέρα. Εχθές κάναμε μπάνιο στις θάλασσες και σήμερα, δεν ξέρω, χειμώνιασε απότομα. iFeel Radio, εδώ και μόνο εδώ. Grammys Night, λοιπόν, on iFeel Radio με την Alex. Σήμερα θα δούμε άλλη μια φοβερή βραδιά των Grammy για τα βραβεία που δόθηκαν για το 1983.

θα προσπαθήσουμε και σήμερα να σας κάνουμε μια ανασκόπηση του πώς ήταν εκείνη η βραδιά. Η απονομία έγινε 28 Φεβρουαρίου του 1984, Shrine Auditorium του Los Angeles. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Θα πούμε τι έγινε, ποιοι βραβεύτηκαν, ποιοι βγήκαν στη σκηνή, ποιοι ήταν υποψήφοι αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν το χρυσό γραμμόφωνο, ποιοι ήταν αυτοί που έκαναν πικρόχολα σχόλια για κάποιους άλλους, τι φόρεσαν οι κυρίες της βραδιάς, πώς χτενίστηκαν, τα πάντα όλα έχουμε βρει για σας. Μπορεί να μην ακούσετε βαρύγδουπα ονόματα της μόδας όσον αφορά τις ενδυμασίες, αλλά θα προσπαθήσουμε να σας περιγράψουμε λίγο πολύ αυτά που είδαμε εμείς από τα βίντεο που ψάξαμε. Μαζί μας και σήμερα, όπως πάντα, Get Now Taxi, η εφαρμογή που μπορείτε να την εγκαθιστήσετε στο κινητό σας, στο tablet ή τον υπολογιστή σας. Δημιουργείτε λοιπόν ένα προσωπικό λογαριασμό, δίνετε τις συντεταγμένες που θέλετε να πάτε, το ταξί έρχεται, σας παραλαμβάνει και σας πηγαίνει ακριβώς εκεί που εσείς έχετε ζητήσει. Αν θέλετε πληροφορίες, 210-6495-095. Πολύ εύκολο και απλό, το χρησιμοποιώ ακόμα και εγώ. Mike Oldfield και Moonlight Shadow με τη Maggie Riley, τη μούσα του, με αυτό ξεκινήσαμε. Συνεχίζουμε με Culture Club και Karma Chameleon. Θα σας πω για το τραγούδι αυτό, θα σας πω για τους Culture Club και έχουμε πάρα πολλά να πούμε για Boy George στη διάρκεια της βραδιάς.

Λοιπόν, σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Η μία επιτυχία θα διαδέχεται την άλλη. Ίσως να καταφέρουμε να πούμε λίγα λόγια. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα πούμε όλα αυτά που έχουμε συλλέξει για σας. Λοιπόν, Karma Chameleon, του Culture Club, New Artist, Best New Artist για το 1984. Δεν ήταν εκεί να παρευρεθούν να παραλάβουν το βραβείο τους, ήταν στο Λονδίνο. Βγήκανε με κάποιο link, θα σας πω μετά λεπτομέρειες του link, με ποιους βγήκανε, τι είπανε και πώς ήταν ντυμένος και βαμμένος ο Boy George και τι σχόλια έκανε. Laura Branigan όμως και Gloria, υποψήφια, δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό γραμμόφωνο.

Λοιπόν, Gloria, είπαμε, η Laura Branigan υποψήφια δεν κατάφερε να πάρει το γραμμόφωνο, το μαγικό γραμμόφωνο. Να πούμε μια γλυκιά καλησπέρα σε όσους είναι ήδη συνδεδεμένοι στο chat του iFeel Radio. Καλησπέρα στην Νατάσα, τη Ροζουλένια, τον Άρη, τον Βασίλη, τον Κώστα. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους. Καλησπέρα στη Δώρα που μας ακούει σιωπηλά κάνοντας δουλειά, ελπίζω. Λοιπόν, τι βρίσκω μετά? Chaka Khan, and nobody. Αυτή όμως κατάφερε να το πάρει το αγαλματίδιο. Τι πήρε? Best R&B performance. Καλύτερη R&B ερμηνεία, λοιπόν, από το album της που είχε το όνομά της. Εμείς διαλέξαμε το Nobody να ακούσουμε.

Λοιπόν, 26η επέτειο, είπαμε, Γκράμι, 1983. Την περίοδο αυτή λοιπόν βραβεύουμε τραγούδια τα οποία κυκλοφόρησαν από την 1η δεκάδα του 82 έως 39 του 1983. Η τελετή, είπαμε, έλαβε μέρος 28 Φεβρουαρίου του 1984 στο Siren Auditorium του Los Angeles. Έτσι, η μεγαλύτερη βραδιά της μουσικής, νομίζω τα Grammy, κάτι σαν τα αντίστοιχα Oscar, τα μαγικά γαλματίδια της, του κινηματογράφου. Εμείς έχουμε τα χρυσά γραμμόφωνα της μουσικής. Μεγάλος νικητής της βραδιάς, Michael Jackson, 8 βραβεία, νομίζω έσπασε ρεκόρ, όχι μόνο για, για τα βραβεία που πήρε συνολικά, αλλά για το ότι κατάφερε και πήρε μέσα σε μία μόνο χρονιά όλα αυτά τα βραβεία. Κανείς δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει βέβαια την μαγεία του Michael Jackson. Πικρόχολα σχόλια ακούστηκαν, γιατί είπαμε ότι ο τρόπος που βγαίνουν οι υποψήφοι και στην τελική μορφή τους οι νικητές είναι μέσα από την επιτροπή των Grammys. Δεν μετράμε μάλλον τις πωλήσεις, δεν μετράμε τη δημοτικότητα κάποιου καλλιτέχνη, δεν μετράμε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια επιτροπή που απλά αποφασίζει ότι αυτοί θα μπουν υποψήφοι και αυτός τελικά θα είναι ο τελικός νικητής. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι όσα σχόλια και αν ακούστηκαν ότι να γιατί ο Michael Jackson ήταν ο νικητής βραδιάς, νομίζω ότι μέχρι και σήμερα η επιτροπή δικαιώθηκε.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Εκπληκτικό τραγούδι. Ο στίχος και μόνο αξίζει τα πάντα. Λοιπόν, να πω μια γλυκιά καλησπέρα στη Μαριάνθη, στον Χρήστο τον Πίλιο, στην Μαριάνθη και τον Θωμά, στον Βασίλη, στη Βίκη, τη Χίτα και σε όσους μας ακούν σιωπηλά, όπως λέει και ο Στέλιος και εσείς ο Γλου. Λοιπόν, είπαμε, Michael Jackson τα σάρωσε, 8 βραβεία. Πήρε το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς, για το Record of the Year, συγγνώμη. Πήρε το τραγούδι για το album της χρονιάς με το Thriller. Record of the Year ήταν το Beat It. Πήρε βραβείο για καλύτερη pop ερμηνεία, για καλύτερη soul ερμηνεία, για καλύτερη R&B ερμηνεία. Γενικά ό,τι μπορούσε να πάρει το πήρε. Το μόνο που έχασε και το οποίο λίγο τον στεναχώρησε ήταν ότι δεν κατάφερε να πάρει το τραγούδι της χρονιάς. Δηλαδή τα top βραβεία, αν θέλετε, στα Grammys θεωρούνται το Record, Album και Song of the Year. Αν είχε πάρει λοιπόν αυτή την τριάδα, θα ήταν ίσως από τους μοναδικούς στο είδος του που θα έχει πάρει αυτά τα βραβεία. Λοιπόν, το Song of the Year το έχασε από τον Sting και το Every Breath You Take. Εντάξει, νομίζω 8 όμως είναι αρκετά, μην είμαστε και υπερβολικοί. Λοιπόν, η βραδιά ήταν μαγική. 26 βραβεία Grammy, είπαμε, η υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία. 43,8 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη βραδιά εκείνη το βράδυ, μάλλον παρακολούθησαν την νύχτα αυτή μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής τους. 43,8 εκατομμύρια, το οποίο είναι ένα ρεκόρ, το καταφέραμε να το σπάσουμε το 2014. Πάρα πολλά χρόνια μετά. Λοιπόν, θα πούμε σε λίγο ποιος άλλος ήταν live στη σκηνή και τι φόρεσε. Είπαμε τα πικρόχολα σχόλια έχουμε να πούμε, για να δούμε και ποιοι άλλοι κέρδισαν. Ας απολαύσουμε όμως λίγο Τότο και Αφρικά και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, εμφανίστηκαν πάρα πολύ στη σκηνή. Η επόμενη που θα ακούσουμε έκλεψε την παράσταση. Bonnie Tyler, λοιπόν, εμφανίστηκε με black leather φόρεμα, με κάποια έτσι καρφιά πάνω. Το μαλλί, ξέρετε, αυτό το 80's, το αφάνα θα πω εγώ. Εκπληκτική όμως παρουσία. Το κοινό μαγνητίστηκε από τη φωνή της. Δεν ξέρω αν είχαν ξανακούσει το τραγούδι νωρίτερα. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στα Grammys. Αυτό πραγματικά δεν το ξέρω. Ήταν πολλοί αυτοί που εμφανίστηκαν στη σκηνή και έκαναν εντύπωση, όπως η Donna Summer, που τραγούδισε για πρώτη φορά το She Walks Hard for the Money με ροζ στολή. Θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Το θα ακούσουμε και το τραγούδι, ή την Ιρένε Καρά που τραγούδισε και αυτή live. Πάμε να απολαύσουμε την Bonnie Tyler. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε πολύ πολύ γρήγορα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Grammys Night on Eiffel Radio. Είμαι η Alex, συντονισμένη φυσικά και μόνο στο Eiffel Radio. Οι καλύτερες μουσικές 24 ώρες το 24ωρο. Ξεκινήσαμε με Beat It, Michael Jackson. Είπαμε 8 βραβεία συνολικά στη διάρκεια της βραδιάς. Σχεδόν σαν να ξεκινήσαμε με Michael Jackson. Ήταν ανάμεσα στα πρώτα, δεύτερα ή τρίτα βραβεία που πήρε. Και κλείσαμε με Michael Jackson με το Beat It, σαν, είπαμε σαν Record of the Year. Μάικλ Τζάκσον, ο οποίος, ναι, τότε δεν ήταν άσπρος, ήταν ελαφρώς μαύρος. Ελαφρώς μαύρος. Λοιπόν, ο οποίος τις περισσότερες φορές ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Quincy Jones, τον παραγωγό του, φορώντας ένα απαστράπτον μαύρο σακάκι με μια χρυσή κορδέλα περασμένη, τα άσπρα αυτά τα γυαλιστερά γάντια του. Νομίζω ήταν η φάση αυτή που ήταν στα πιο όμορφά του, θα έλεγα. Τα πιο όμορφα του, εντάξει, όλο αυτό το αστραφτερό κάπως μας κάνει εμάς τώρα, τότε ήταν in βέβαια, αλλά η παρουσία στο πρόσωπό ήταν νομίζω στα καλύτερά του.

Λοιπόν, παρουσιαστή τη βραδιά John Denver. Ο John Denver λοιπόν ξεκίνησε τη βραδιά λέγοντας ότι αυτή η βραδιά είναι τόσο hot που αν δεν μπείτε μέσα να την ζήσετε. Τώρα με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι τηλεθέτες να την ζήσουν, δεν ξέρω. Θα εκραγεί λοιπόν η βραδιά. Τέλος πάντων, μέσα από τις παρουσίες λοιπόν που μας καλησπέρισε πάνω στη σκηνή ήταν η Donna Summer, η οποία εμφανίστηκε με μια στολή καθαρίστρια σε ρόζ απόχρωση. Εκπληκτική, φοβερή ερμηνεία. She works hard for the money. Ήταν υποψήφια για καλύτερη γυναική απόπερ ερμηνεία. Δεν κατάφερε να πάρει το γραμμόφωνο. Το πήρε η Ρένε Καρά. Θα την ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε όμως να απολαύσουμε Donna Summer και She works hard for the money.

Donna Summer λοιπόν, She Works Hard for the Money, τραγούδισε live στη σκηνή των Grammys εκείνη, εκείνη τη βραδιά. 2,5 ώρες δηλαδή κράτησε, όχι κι άσχημα. Λοιπόν, Michael Cimbello και Maniac, επίσης υποψήφιος, ήταν υποψήφιος για τραγούδι της χρονιάς, το έχασε όμως από τον Sting. Πάμε όμως εμείς να τα απολαύσουμε.

Μάικλ Σεμπέλο λοιπόν και Maniac, υποψήφιο είπαμε, δεν κατάφερε να κερδίσει. Η επόμενη όμως που ακολουθεί κέρδισε. Η Ρένε Καρά λοιπόν και Flash Dance. Τι μας πήρε, τι πήρε. Α, πήρε καλύτερη pop γυναική ερμηνεία. Για να την απολαύσουμε.

Λοιπόν, η Ρένε Καρά, είπαμε, πήρε το αγαλματίδιο. Λοιπόν, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με The Weather Girls και It's Raining Men. Δεν ξέρω αν βρέχει άντρες, πάντως καρεκλοπόδαρα βρέχει αυτή τη στιγμή έξω, ακόμα. Λοιπόν, οι Weather Girls ήταν και αυτές υποψήφιες. Υποψήφιες για καλύτερη rhythm and blues ερμηνεία. Δεν τα κατάφεραν όμως, τσάκα καν τους πήρε το γραμμόφωνο. Ήταν όμως υποψήφιες, εμάς μας αρέσει το τραγούδι, οπότε το παίζουμε.

Λοιπόν, Rod Stewart και Baby Jane, πραγματικά μου γράφουν στο chat τι να πρωτοβραβεύσει εκείνη τη χρονιά. Ισχύει αυτό. Βέβαια, παρόλα αυτά, νομίζω 38 επιτυχίες και μεγάλα ονόματα μείνανε πίσω και κάποια άλλα βραβεύτηκαν λίγο περισσότερο. Γι' αυτό και γίνανε και διάφορα πικρόχολα σχόλια όσον αφορά τον τρόπο που βραβεύει η Ακαδημία. Θα σας πω αργότερα τι εννοώ. Rod Stewart, λοιπόν, Baby Jane, υποψήφιος, δεν πήρε το γραμμόφωνο. Rocket και Herbie Hancock το κατάφεραν να το πάρουν. Είναι λίγο περίεργο το πώς επιλέγουν τις κατηγορίες. Παράδειγμα, τα συγκεκριμένα τραγούδια αυτά ήταν υποψήφια για R&B κατηγορία. Τώρα, πώς και R&B αυτά τα δύο, δεν ξέρω. Βέβαια, ίσως τότε οι κατηγορίες ήταν λίγο διαφορετικές ή το είδος της μουσικής που εμείς σήμερα ακούμε μας φαίνεται λίγο διαφορετικό, δεν ξέρω. Ας συνεχίσει ο κύριος Rod να μας τα λέει για την Baby Jane. Καλά μας τα λέει.

Λοιπόν, αφήνουμε τον Rod Stewart για να πάμε σε μια ερμηνεία η οποία βραβεύτηκε για το καλύτερο cast που έγινε ποτέ σε show του Broadway, και ήταν τραγουδισμένο original όπως ακριβώς τραγουδήθηκε και στο θέατρο. Λοιπόν, μιλάμε για το Cats, Andrew Lloyd Webber. Λοιπόν, βραβεύτηκε για Best Cast Show Album. Θα το ακούσουμε με την μαγική φωνή της Barbara Streisand και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: στο I Feel Radio είναι 4.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγή, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. iFeel Radio, Grammys on iFeel Radio λοιπόν σήμερα. Είμαι η Άλεξ και βλέπω μαζί την 26η απονομή των Grammy για το 1983. Λοιπόν, ακούσαμε Phil Collins και You Can't Hurry Love. Ο Phil Collins ήταν υποψήφιος για καλύτερη rock ερμηνεία. Τώρα θα ακούσουμε στο τελευταίο ημίωρο rock και rock ερμηνείες. Ο Phil Collins ως rock ερμηνεία τελικά το βραβείο το πήρε ο Michael Jackson. Είπαμε, είναι λίγο αμφιλεγόμενες οι κατηγορίες και τα τραγούδια που ακούτε, αλλά αυτό είναι στα χέρια της Επιτροπής και όχι στα δικά μου. Αν ήταν στα δικά μου θα τα βλέπα διαφορετικά. Elton John λοιπόν και I'm Still Standing. I'm

Λοιπόν, Elton John και I'm Still Standing δεν ήταν υποψήφιο σε καμία κατηγορία. Ναι, σας εκπλήσω. Ήταν από τις πινελιές που ήθελα να βάλω εγώ μέσα στο 1983. Νομίζω είναι από τα καλύτερα τραγούδια του Elton. Έχει βγάλει βέβαια μαγικά τραγούδια. Αυτό μου αρέσει, είναι δυνατό, είναι ευχάριστο. Και I'm Still Standing.

Λοιπόν, μετά τον Elton John, οι επόμενοι που ακολουθούν είναι οι Eurythmics. Γιατί τους επιλέξαμε? Τους επιλέξαμε γιατί το τραγουδήσανε live. Λοιπόν, ανέβηκα στη σκηνή, Annie Lennox, την μπαίνει σαν Elvis Presley, παρακαλώ. Φαβορίτες, βάτες, πουλιες, τρας, τα πάντα όλα. Αγνώριστη, αν δεν έβλεπε κανείς τον καλλιτέχνη δίπλα ή αν δεν άκουγε το τραγούδι, θα καταλάβαινε ότι μιλάμε για την Annie Lennox. Ήταν υποψήφια η Eurythmics για καλύτερη new artist. Δεν κέρδισαν, είπαμε το πήραν η Culture Club. Θα μιλήσουμε στο Culture Club αμέσως μετά, θα πούμε και για αυτούς. Πάμε όμως, Eurythmics και Sweet Dreams Are Made of This.

Λοιπόν, Eurythmics live στη σκηνή δεν κέρδισαν το γραμμόφωνο. Αμέσως μετά όμως έρχεται. Έρχεται. Τι έρχεται? Pat Benatar έρχεται, αλλά τι έρχεται? Love is a Battlefield. Κέρδισε η κυρία μας. Κέρδισε. Best Rock, καλύτερη ερμηνεία λοιπόν. Rock ερμηνεία για το 1983. Πάμε να την απολαύσουμε.

Λοιπόν, όπως είπαμε, οι Culture Club δεν ήταν εκεί να παραβρεθούν για να παραλάβουν και το βραβείο τους ως καλύτεροι νέοι καλλιτέχνες. John Rivers και Culture Club εμφανίστηκαν μέσω δορυφόρου από το Λονδίνο. Άρχισαν να διαβάζουν τους κανόνες των Grammy και εκεί είπαν τα πικρόχολα σχόλια για το τελικά πώς αποδείχτηκε ότι ο Michael Jackson ήταν αυτός ο μεγάλος νικητής και πώς κέρδισε και τέλος πάντων διάφορα σχολιάκια τα οποία δεν άρεσαν ούτε στον κόσμο, ο οποίος καταχειροκροτούσε τον Michael Jackson, ο οποίος σηκώθηκε από το κάθισμά του ενώ μιλούσαν για αυτόν και πήγε στις προστινές θέσεις με την αιτιολογία, έτσι όπως είπε στους διπλανούς τους και τα μάθαμε εμείς κουσκουσιάρικα όπως τα μαθαίνουμε όλα, ότι έρχομαι πιο μπροστά για να είναι πιο εύκολο να παραλαμβάνω τα βραβεία μου και να μην καθυστερώ τον τηλεοπτικό χρόνο. Όχι κι άσχημα. Λοιπόν, η John Rivers όμως, εκτός από τα σχόλια για τον Michael Jackson, έκανε σχόλια και για τον δίπλα της, για τον Boy George που ήταν ακριβώς δίπλα της. Λοιπόν, του είπε ότι σήμερα μοιάζεις πραγματικά με την Brooke Shields με στερεοειδή. Όχι κι άσχημα. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Boy George ήταν όντως βαμμένος, χτενισμένος σαν την Brooke Shields και εγώ θα μπορούσα να τον μπερδέψω. Φοβερό μακιγιάζ. Τα ρούχα του θα έκαναν κάτι ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα, ίσως, δεν ξέρω. Είχε κάτι τεράστιες χρυσές κοτρώνες περασμένες στο λαιμό του. Δεν φταίω εγώ που τον έθαψα. Η εικόνα τα λέει όλα μόνη της. Και τι άλλο είπε? Ο Boy George δεν σχολίασε τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που είπε όταν του είπαν ότι κέρδισε το βραβείο του Best New Artist για το 1984, είπε ότι ευχαριστώ πάρα πολύ την Αμερική γιατί έχει πάρα πολύ καλό γούστο. Ξέρει πότε ένας drag queen είναι καλός, τον ξεχωρίζει και τον βραβεύει γι' αυτό. Μόνο αυτό σχολίασε, τίποτα άλλο. Πάμε σε Journey και Separate Ways.

Λοιπόν, και αμέσως μετά ανεβαίνουν στη σκηνή Σιμών Λεμπόν, Νίκ Ρόουτς, Άντι Τζον και Ρότζερ Τέιλορ. Γνωστοί σε όλους μας, Duran Duran. Ανέβηκαν λοιπόν για να παραλάβουν δύο βραβεία. Το πρώτο βραβείο ήταν σαν Best Video Album. Το album τους βραβεύτηκε το καλύτερο όσον αφορά τα βίντεο κλιπ που έβγαλε. Και καλύτερο τραγούδι από όλα όσα βραβεύτηκαν μέσα από το album, σαν βίντεο κλιπ, αλλά στην μικρή μορφή του, short form λοιπόν βίντεο κλιπ, ήταν το Hungry Like a Wolf. Πάμε να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, τι άλλο είδαμε πάνω στη σκηνή? Ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ο Μιχαήλ Μελβόιν, ανέβηκε λοιπόν πάνω στη σκηνή, κρατώντας στα χέρια του ένα βινίλιο, αλλά και ένα CD, κάτι μικρότερο. Λοιπόν, ανέβαινοντας πάνω, είπε ότι αυτό είναι το νέο compact disc. Για όσους δεν έχουν μπει στη διαδικασία να το επεξεργαστούν, να το αγοράσουν ή να ακούσουν μουσική μέσα από αυτό, νομίζω ότι τώρα, λέει, είναι η εποχή του. Τα CD βγήκαν στην κυκλοφορία φυσικά στις αρχές δεκαετίας του 80, οπότε Φεβρουάριος του 1984 ήταν ακόμα θεωρητικά αρχή. Αυτό, λέει, λοιπόν, θα κατακλείσει την αγορά και θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια. Εγώ βέβαια τώρα διαβάζω τα τελευταία χρόνια το βινίλιο ξανά πάλι στην κυκλοφορία και μεταξύ μας νομίζω ότι ο ήχος του βινιλίου από τον ήχο του CD απέχει παρασάγκας. Πάμε λοιπόν σε Slade και My Oh My. Με αυτό θα κλείσουμε το τρίτο μας ημίωρο και επανερχόμαστε λίγο πιο rock.

0: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
1: Δεκαπέντε χρόνια I Feel Radio. Χιλιάδες τραγούδια. Εκατοντάδες παραγωγή. Αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά. 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Με αγάπη για το ραδιόφωνο. Με σεβασμό στη μουσική. Με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio. 15 χρόνια. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

λοιπόν, Every Breath You Take, ο Sting λοιπόν. Ένα τραγούδι το οποίο κέρδισε το γραμμόφωνο σαν τραγούδι της χρονιάς. Ένα γραμμόφωνο το οποίο ήλπιζε να πάρει ο Michael Jackson και ήταν το μόνο που έχασε και ίσως λίγο το δυσαρέστησε. Every Breath You Take λοιπόν, ο Sting, ένα τραγούδι που έχει γράψει ο ίδιος. Εκπληκτικό. Πάμε σε YouTube και Sunday, Blondie Sunday.

Λοιπόν, 26η είπαμε απονομή των βραβείων Grammy για την χρονιά του 1983, τα τραγούδια δηλαδή που κυκλοφόρησαν τη χρονιά του 1983. Η ημερομηνία της βραδιάς 28 Φεβρουαρίου το 84, Σάριν Αντιτόριουμ του Λος Άντζελες, η μαγική βραδιά των Grammy. Η μαγική βραδιά της μουσικής. 43.000,8 εκατομμύρια είπαμε παρακολούθησαν τη βραδιά εκείνη στις οθόνες τους. Το ρεκόρ αυτό έσπασε το 2014. Ό,τι ακούσαμε το τελευταίο μισάωρο δεν υπήρχε σαν υποψηφιότητα, δεν υπήρχε σαν νίκη της, δεν υπήρχε ούτε σαν υποψήφιος όπως σας είπα, γιατί δεν υπήρχε metal κατηγορία τότε. Και ροκ θεωρούσαμε μέχρι το Phil Collins και το Sting. Λοιπόν, πάμε σε Ozzy Osbourne και Rock and Roll Rebel.

Λοιπόν, ακούσαμε Ozzy Osbourne και Rock and Roll Rebel. Κάπου εδώ σιγά σιγά η απονομή μας, η σημερινή, για τα 26 γκράμμι του 1983 έφτασε στο τέλος της. Εγώ θα σας αφήσω στα χέρια του Βασίλη Μπαλά, Music Passport, αναχείρα στα διαβατήριά σας για πολύ πολύ περισσότερο και πολύ πιο δυνατό rock, που λίγο αργότερα βέβαια όσο η βραδιά πλησιάζει θα χαλαρώσει, γιατί έχουμε και τις υπέροχες μπαλάντες μέσα. Κοιτάζω εγώ τη λίστα και τα λέω όλα αυτά. Λοιπόν, αύριο το πρωί το πρόγραμμα μας ξεκινάει 12 η ώρα, coffee break με Αριώτη. Αμέσως μετά I Feel Ready Today με Στέλιο και Σίσογλου. Και συνεχίζουμε Short Stories με Πανίνα Καρύδη. 6x80s by More 80s με Ισίδωρο Καρδερίνη. Φοβερά 80s, φοβερές 80s επιλογές. Feel the beat, Γιάννης Αλεξόπουλος, έτσι για να χτυπηθούμε λίγο παραπάνω. Και αν θελήσουμε να ηρεμήσουμε, και σίγουρα θέλουμε να ηρεμήσουμε, 10 με 12 έχω σχέδιο για απόψε. Μαριάνθη Χριστοφίδου. Γεμάτη μέρα, 12ωρο πρόγραμμα αύριο ο I Feel Radio. Εγώ λοιπόν θα σας αφήσω με Dio και Rainbow in the Dark. Είπαμε δεν είχαμε metal επιλογές τότε. Εμείς όμως δεν μπορούσαμε να αφήσουμε αυτές τις επιλογές απ' έξω, γιατί 1983 με αυτά τα μαγικά τραγούδια δεν μπορούσαν να λείπουν. Φιλιά πολλά από μένα. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ με μια άλλη γκράμμι απονομή. Καλό βράδυ σε όλους.

ώρα στο I Feel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 550 2119.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένοι φίλοι του iFeel Radio. Σας καλωσορίζω στο Blue Monday, την πρώτη εκπομπή για τη ραδιοφωνική σεζόν 2026 και 2027. Έχω μείνει λίγο πίσω στο χρόνο, μάλλον. Επομένως, εύχομαι μια υπέροχη και δημιουργική χρονιά σε όλη την ομάδα του σταθμού μας. Από εδώ και στο εξής, η εκπομπή Blue Monday θα σας κρατάει συντροφιά κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είμαι η Έλκη Χαγιά και ο στόχος μου είναι να μορφύνω λίγο παραπάνω τα απογεύματα κάθε Δευτέρα σας, γιατί μπορεί να είναι Δευτέρα και στο άκουσμά της να μας πιάνει ίσως μία μελαγχολία για το Σαββατοκύριακο, αλλά θέλω να ξέρετε ότι στον iFeel Radio οι Δευτέρες μας δεν θα είναι καθόλου blue. Από όπου και αν μας ακούτε λοιπόν, είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητο κολλημένοι στην κίνηση, είτε έχετε φτάσει ήδη στο σπίτι σας, καθίστε αναπαυτικά και ελάτε να ξεκινήσουμε όροφα την εβδομάδα μας με ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Κάθε εβδομάδα θα κυριαρχεί μια διαφορετική θεματολογία στις εκπομπές μας. Σήμερα για παράδειγμα θα λυκνιστούμε σε soul, disco, funk, pop και hip-hop ρυθμούς, ακούγοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες των σπουδαιότερων Αφροαμερικανών καλλιτεχνών. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση και πάμε να απολαύσουμε τη βασίλισσα της soul, Aretha Franklin, και το τραγούδι της Respect.

Say a Little Prayer από την βασίλισσα της Soul, Aretha Franklin. Ενώ προηγουμένως ακούσαμε ακόμα μια μεγάλη της επιτυχία, το Respect. Με το τραγούδι Respect, η Aretha απαιτεί σεβασμό σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία η αφροαμερικανική κοινότητα ταλανίζεται από ακραίες κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές διακρίσεις. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, υπήρχαν ξεχωριστά λεωφορεία και ταξί για τους λευκούς και τους έγχρωμους, όπως και ξεχωριστά εστιατόρια, τουαλέτες και άλλοι δημόσιοι χώροι. Πράγμα ασύλληπτο, παιδιά, έτσι.

Ray Charles και You Are My Sunshine, ένα παλιό country τραγούδι το οποίο διασκεύασε ο μεγάλος τραγουδιστής πατρεύοντας jazz, blues, gospel και soul το 1962. Και από το You Are My Sunshine θα περάσουμε στο Ain't No Sunshine, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, για, εάν όχι το πιο γνωστό, του Bill Withers. Και όσοι μας ακούτε από το σπίτι, θέλω να σας ζητήσω να χαμηλώσετε για λίγο τα φώτα και να φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που αγαπάτε μόλις έφυγε από την πόρτα. Τι μένει πίσω? Ένα άδειο δωμάτιο. Μία σιωπή και η αίσθηση ότι μαζί του

0: Τώρα θα αλλάξουμε εντελώς ατμόσφαιρα. Αν μέχρι τώρα μιλούσαμε για την απουσία και το σκοτάδι, τώρα ανοίγουμε τα παράθυρα και αφήνουμε το φως να μπει. Γιατί σήμερα, παρόλο που είναι Δευτέρα, έχουμε κάθε λόγο να νιώθουμε καλά. Νίνα Σιμόν και Feeling Good.
1: It's a new dawn, it's a new day.

Αυτή είναι η Etta James και το τραγούδι I Would Rather Go Blind. Θα ήθελα να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο όλους τους αγαπημένους ακροατές, οι οποίοι συνδεθήκανε τώρα στον σταθμό μας, στο iFeel Radio. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Έλλη και Χάγια και ακούτε την επικοπή Blue Mondays. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Marvin Gaye και Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough.

Ο Stevie Wonder δεν ήταν απλώς το παιδί θαύμα της Motown. Παρά το γεγονός ότι ήταν τυφλός από βρεφική ηλικία, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους τραγουδιστές και συνθέτες της εποχής εκείνης και δεν φοβήθηκε να μιλήσει για το ρατσισμό, τη φτώχεια και την κοινωνική αδικία.

0: infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω iFeel Radio.

0: playing more music online.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I Feel Fantastic με το Στέλιο και Ζήσογλου.

Επιστρέψαμε και πάλι οι αγαπημένοι φίλοι του iFeel Radio στην εκπομπή Blue Mondays. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Έλλη και Χαγιά. Και πάμε τώρα να δυναμώσουμε την ένταση και να απολαύσουμε το She Works Hard for the Money της Donna Summer.

βασίλισσα της disco Donna Summer τραγουδάει το 1983 αυτό το τραγούδι, το She Works Hard for the Money, για όλες τις γυναίκες που δουλεύουν σκληρά μέσα σε μια ανδροκρατούμενη

και με το τραγούδι Hit the Road Jack του Ray Charles, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας μας για όσους από εσάς επιστρέφετε τώρα στο σπίτι σας. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στα πιο φορτωμένα τμήματα της λεωφόρου. Αν βρίσκεστε εκεί, οπλιστείτε με υπομονή. Τώρα, στην Αττική Οδό, αυξημένη φαίνεται επίσης να είναι και η κυκλοφορία, ιδιαίτερα στα σημεία όπου συγκλίνουν οι βασικοί άξονες. Οπότε, αν έχετε μπροστά σας διαδρομή προς το αεροδρόμιο ή προς την Ελευσίνα, καλό είναι να υπολογίσετε πιθανές καθυστερήσεις. Και τώρα, μια γρήγορη ματιά στους κεντρικούς δρόμους. Κηφισίας, Αλεξάνδρας και Μεσογείων παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία φαίνεται αρκετά πυκνή. Αν λοιπόν είστε μέσα στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, μη μου αγχώνεστε, βάλτε μουσικούλα, κρατήστε αποστάσεις από τον μπροστινό σας και αφήστε το Blue Mondays να κάνει λίγο πιο ευχάριστη τη διαδρομή σας.

«Don't stop till you get enough», μας λέει ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson. Και ύστερα από τον Michael Jackson θα γυρίσουμε ξανά σε ακόμα ένα αστέρι της Motown, και την Diana Ross. Και θα πάμε να ακούσουμε τώρα το «Muscles», που είναι ένα τραγούδι το οποίο έγραψε το 1982 ο Michael Jackson, και ανέλαβε λοιπόν και τους στίχους και την παραγωγή του. Και αυτό το κομμάτι έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία.

Diana Ross και Muscles, με ένα τραγούδι που όπως αναφέραμε έχει γράψει ο Michael Jackson. Η Diana και ο Michael είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω της δισκογραφικής Motown όταν ο Michael ήταν ακόμα παιδί και τραγουδούσε με τους Jackson 5. Υπήρχε μια μεγάλη διαφορά ηλικιακή μεταξύ τους και πάντα υπήρχε μια πολύ στοργική σχέση, θα λέγαμε, που τους χαρακτήριζε. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες κακές γλώσσες που αναφέρουν ότι ο Michael ήταν ερωτευμένος με την Diana

Donna Summer και I Feel Love, ένα τραγούδι που αποτελεί κομβικό σημείο στην ιστορία της disco και της ηλεκτρονικής pop. Κυκλοφόρησε το 1977 σε παραγωγή του Giorgio Moroder και στίχους της Donna Summer, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον ήχο της ηλεκτρονικής μουσικής των επόμενων δεκαετιών. Και τώρα ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερες επιτυχίες.

0: ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
1: Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
2: Ο iFeel Radio προτείνει. Τι είναι η μαγεία? Ένα μυστικό, μια εμπειρία ή ένα θαύμα που δεν χωράει σε λέξεις? Ο βραβευμένος μάγος Τρίσταν παρουσιάζει τη νέα του παραγωγή «Ο άνθρωπος των θαυμάτων». Ένα πρωτότυπο magic show, μια συναρπαστική εμπειρία γεμάτη εκπλήξεις, ξεχωριστές στιγμές και θαύματα που θα αφήσουν άφωνους θεατές κάθε ηλικίας από 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 3 στο Θέατρο Αλκμίνη.

Επιστρέψουμε και πάλι, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ στο iFeel Radio. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Έλλη και Χαγιά και ακούτε την εκπομπή Blue Mondays. Και τώρα δυναμώστε την ένταση, γιατί έρχεται η Dirty Diana.

Dirty Diana από τον βασιλιά της pop Michael Jackson και αυτό είναι το κομμάτι που φημολογείται ότι έχει γραφεί για την Diana Ross, η οποία τον ταλαιπώρησε λίγο συναισθηματικά, θα μπορούσε να πει κανείς. Και από τον Dirty Diana ετοιμαστείτε να περάσουμε στο Thriller, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1982 και έχει ένα αξέχαστο βίντεο κλιπ, έτσι δεν είναι? Με ζόμπι, χορό, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και έναν Michael Jackson που μας μεταφέρει ένα πραγματικό thriller στη μικρή οθόνη.

We Survive και Gloria Gaynor. Το 1978 η Gloria μας χαρίζει ένα από τα μεγαλύτερα disco anthems, θα μπορούσαμε να πούμε, όλων των εποχών. Ένα τραγούδι λοιπόν που μιλάει για ένα χωρισμό, αλλά γίνεται ύμνος δύναμης, ανεξαρτησίας και φυσικά ασταμάτητου χορού.

Και αφού ακούσαμε ακόμα μια επιτυχία του Prince, ετοιμαστείτε να αφήσουμε πίσω μας την εποχή της disco και να περάσουμε στη δεκαετία του 90. Τη δεκαετία που η soul δεν εξαφανίστηκε, απλά άλλαξε μορφή. Οι νέοι καλλιτέχνες πήραν τις παλιές μελωδίες, τα beats, το R&B και το hip hop και τα ένωσαν σε κάτι καινούριο. Και κάπου εδώ εμφανίζονται οι Fugees με μια γυναίκα που πολύ σύντομα θα αποκτούσε τη δική της ξεχωριστή θέση στην ιστορία. Ο λόγος γιατί η Lauryn Hill. Fugees και Killing Softly έρχονται αμέσως τώρα, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό iFeel Radio.

Οι Fugees κυκλοφόρησαν το Killing Me Softly το 1996, μετατρέποντάς το σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το τραγούδι αυτό δεν είναι πρωτότυπο των Fugees. Βασίζεται στο Killing Me Softly with His Song, που είχε γίνει γνωστό από τη Roberta Flack το 1973 και είχε τις ρίζες του σε ένα τραγούδι που είχε ηχογραφήσει νωρίτερα ο Λόρι Λίμπερμαν.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio.

Για τον Τούπακ, το hip-hop δεν ήταν απλώς μουσική. Ήταν ένας τρόπος να μιλήσει για τη φτώχεια, τον ρατσισμό, την αστυνομική βία και όλα όσα έβλεπε γύρω του. Έφυγε μόλις τα 25 του χρόνια, αλλά άφησε πίσω του μία φωνή που εξακολουθεί να ακούγεται μέχρι σήμερα. Και

Εντάξει, τι να πει κανείς για την υπέρλαπρη Beyoncé. Από τις Destiny's Child μέχρι το Lemonade, δεν μιλά μόνο για επιτυχία και αυτοπεποίθηση. Μιλά για το τι σημαίνει να είσαι έγχρωμη γυναίκα, να έχεις φωνή και να μην φοβάσαι να τη χρησιμοποιήσεις.

Gangsta's Paradise το Coolio. Μια δυνατή ραπ ιστορία με τη μελωδία του Stevie Wonder από το Pastime Paradise και έναν ήχο που μαγνητίζει την προσοχή σου από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Είναι ένα τραγούδι που το ακούσαμε ως soundtrack της ταινίας Dangerous Minds και από τότε χαράκτηκε.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7 και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε το Blue Mondays να σας κρατήσει συντροφιά για αυτό το απόγευμα. Είμαι η Έλλη Χαγιά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, για ένα ακόμα 2ωρο γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Τώρα μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή του The Moon and Back του Κωνσταντίνου Ροβιθάκη, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά από τις 7 μέχρι τις 9. Εγώ σας αποχαιρετώ για σήμερα. Εύχομαι να περνάτε υπέροχα και να έχετε μια φανταστική εβδομάδα.

0: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Δεκαπέντε χρόνια η Feel Radio, χιλιάδες τραγούδια, εκατοντάδες παραγωγοί, αμέτρητες στιγμές που έγιναν συντροφιά, 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας, με αγάπη για το ραδιόφωνο, με σεβασμό στη μουσική, με ανθρώπους που κράτησαν το ταξίδι πάντα ζωντανό. Το ταξίδι συνεχίζεται. I Feel Radio, 15 χρόνια, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

to the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί δεύτερες είναι γκρίζες, μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly.

Φίλες και φίλοι του iFeel Radio, καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στον καλύτερο διασυμπαντικό ιντερνετικό σταθμό iFeel Radio. Κάνουμε την προεργασία μας για ένα ακόμα διαστρικό ταξίδι to the moon and back. Καθίστε αναπαυτικά στις θέσεις σας, δέστε τις ζώνες σας, κλειδώστε τα τραπεζάκια σας, ανεβάστε τα σκίαστρά σας και ετοιμαστείτε για την 15η σεζόν του iFeel Radio και τρίτη συνεχόμενη εκπομπή σεζόν του The Moon and Back. Μουσική επιμέλεια και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης.

κατά την προσφυλή συνήθεια αυτής της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με του τσέλος, The Trooper Overture. Και συνεχίζουμε με The Crumbs, Goo Goo Mine.

15η σεζόν του I Feel Radio. Και εδώ βλέπουμε φρεσκαδούρες. Καινούρια πιο έντονα καθαρά φώτα. Καινούρια ακουστικά. Καινούρια συγκλάκια. Όπως καλά θα περάσουμε και φέτος.

Ανεβαίνουμε σιγά σιγά μετά την απογείωση. Και έτσι εύχομαι να απογειωνόμαστε για πολλές πολλές εκπομπές ακόμα. Συνοδεία μας ο ένας και μοναδικός Rory Gallagher. Do you read me?

φυσικά εκτός από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μου τα οποία γνωρίζετε. Μπορείτε να μπείτε και στο chat του σταθμού, να ενωθείτε με την ήδη πολύ πληθή παρέα, την οποία θα χαιρετήσουμε σε λίγο. Μη φοβάστε, δεν δαγκώνουμε. Όχι παραπάνω από αυτό που δαγκώνουμε αλλού δηλαδή. Και φυσικά μπορείτε να κατεβάσετε το app του σταθμού για να απολαμβάνετε μουσικάρες εκτός από τις live εκπομπές μας το 24/7.

Ρε παιδιά, σαν να με πέρασε μια μέρα στα νούμερα. Ξέρω εδώ ή σας έλειψα. Και εμένα σας έλειψα. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε. Σεζόν 2026-2027, η 15η αυτού του λατρεμένου ιντερνετικού σταθμού. Και εμείς αρχίσαμε το ταξίδι μας. Απογειωθήκαμε και ανεβαίνουμε με Παύλος Dog.

Και λίγο πριν περάσουμε την στρατόσφαιρα, Patti Smith Group, Because the Night. Να καλησπερίσουμε και τους φίλους που βρίσκονται στο chat και μου κάνουν την τιμή να είναι παρόν. Την καλησπέρα μου στην ραχοκοκαλιά του iFeel Media Group, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα στον Πίλαρο ως αναβάτης δίσκων. Τον απολαμβάνουμε κάθε Τρίτη 7 με 9, δηλαδή αύριο, να συντονιστείτε. Καλησπέρα στον Αγόραρο, το Χέλι, τον Απόλλωνα. Την καλησπέρα μου στον κύριο Δίντη Άρη. Καλησπέρα στην Ξανθούλα του σταθμού Έλενα. Την πολύ γλυκιά μου καλησπέρα στην Ναταλία, τον Ναταλάκι μας. Κάθε Πέμπτη βράδυ είναι με 11, Love on the Rocks. Την καλησπέρα μου στον αδερφό Φέδωνα. Κάθε Τρίτη για 11 σερί σεζόν, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, έρχεται ως απρόσκλητος επισκέπτης πάντα. Κάθε Τρίτη 9 με 11. Την καλησπέρα μου Σοφία Άλεξ. Μια πολύ γλυκιά καλησπέρα στον στυλοβάτη του σταθμού, Στέλιο και Σίσογλου. Τον απολαμβάνουμε δις Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7, αλλά και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στις 4 με 5 στον Επικοινωνία FM 94. Την καλησπέρα στον ταξιδευτή μας Γιώργο Παντιντού. Κάθε Τετάρτη 7 με 9. Όταν δεν ταξιδεύει βεβαίως. Καλησπέρα στο New Entry. Βασιλική Δροσάτου θα μας έρχεται τις Τετάρτες 5 με 7. Χωρίς πρόβα, λέει. Τι χωρίς πρόβα, κορίτσι μου. Τελευταίος και κατεδρωμένος ως γνωστόν. Όπου πάντα, ας το πούμε αγαπητό, Βαγγέλη, Βαγγέλης Κυρισάβετ, με τα μπερδεματά τους, κάθε Παρασκευή, 7 με 9. Τελευταίο τραγούδι πριν το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και πριν βγούμε από την στρατόσφαιρα στο αγανές μαύρο και κρύο διάστημα, Led Zeppelin, Ramblin'.

Και επειδή αρχή τη σεζόν, καινούργιοι συνάδελφοι, καινούργιοι συμπαραγωγοί, ας με επιτραπεί να μην τους έχουμε μάθει τελείως ακόμα. Η Σοφία Άλεξ, λοιπόν, που είπα προηγουμένως, είναι επίσης new entry, Σοφία Αλεξανδρίδη. Αλεξάνδρη Δου, με συγχωρείτε. Μας έρχεται τις Παρασκευές 5 με 7, ακριβώς πριν τον αγχώνευτο, τον αγαπητό ήθελα να πω, με το Flashback Fridays.

0: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
1: Ακούω iFeel Radio.

επιστρέψαμε. Το παραμένον κόκκινο ρολόι απέναντί μου δείχνει 7 και 32 πρώτα λεπτά. Εμείς βρισκόμαστε στο αχανές, μαύρο και κρύο διάστημα. Αριστερά μας ο ζωοδότης ήλιος. Αν ενοχλείστε από το φως του, μπορείτε να κατεβάσετε τα σκίαστρα σας τώρα. Μπροστά μας η Σελήνη. Pat Benatar, Heartbreaker.

Συνεχίζουμε λοιπόν με τους αγαπημένους μου Κόγκος. Οι παλιές σίγουρα έχετε ακούσει την ιστορία, για τους καινούργους λοιπόν αυτό ακριβώς το τραγούδι. Το γνώρισα μέσα από ένα διαγωνισμό Voice της Αμερικής ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Και ο τραγουδιστής, ο διαγωνιζόμενος εκείνος, το είπε εκπληκτικά. Οπότε συνεπακολούθα, μπήκα και βρήκα το συγκρότημα. And here they are.

Όταν πρώτα άκουσα αυτό το τραγούδι και το έψαξα, παρόλο που μου φαινόταν γνωστή η δεύτερη φωνή, δεν περίμενα ότι θα ήταν αυτός. Placebo, Without You I'm Nothing, με τον David Bowie.

Και κανονικά εγώ τέτοιες εποχές τέτοια συγκροτήματα δεν θα έπρεπε να τα παίζω, αλλά ας είναι. Raining Pleasure, Fate.

Αρχίζουμε και πλησιάζουμε σιγά σιγά αυτόν τον μικρό πλανήτη και προσωρινά κατοικητό που λέγεται Σελήνη. Ο φωτεινός δίσκος μπροστά μας όλο και μεγαλώνει και εμείς απολαμβάνουμε Power of Stellar, The Princess.

Ο πάντα αγαπημένος, πάντος καιρού, εποχής, χρόνων, Σαντάνα, μαζί με τον Everlast. Μας πηγαίνουν στο Put Your Lights On.

πρώτο μισάωρο καλά το βγάλαμε. Κάτι αρχή, κάτι ενθουσιασμός, ωραία ήτανε. Ξέχασα όμως πόσο γρήγορα περνάνε τα μισάωρα σε αυτόν τον υπέροχο σταθμό. Τελευταίο τραγούδι πριν το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και πριν περάσουμε πίσω από τη σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Αγαπημένη Deep Bass Mode, Ghost. Δεν φεύγει κανείς, επανερχόμαστε σύντομα.

0: ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
1: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

Και επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον καλύτερο ιντερνετικό διασυμπαντικό σταθμό I Feel Radio. Είναι το μουσικό ταξίδι To the Moon and Back. I'm the ghost in your house, calling your name. Μουσική επιμέλεια και μικρόφωνο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης. Για μία ώρα ακόμα στα ηχεία του κινητού σας, του λάπτοπ, του PC ή από όπου μας ακούτε. Phantom in your fingers, the voices in your head. Περάσαμε στην σκοτεινή πλευρά της σελήνης. Η οποία ως συνήθως έχει την επιταχύνσή της.

Και επειδή στις live εκπομπές, όταν κάνεις μια μικρή αλλαγή στη σειρά των κομματιών για να σου βγει ο χρόνος και ξεχάσεις τη λίστα σου, αυτά συμβαίνουν. Τελευταίο κομμάτι λοιπόν πριν μπούμε στην σκοτεινή πλευρά της σελήνης ήταν Him με το Bleed Well. Και τώρα είναι η Deepest Mode με το Ghost. Δύο συγκροτήματα πάρα πολύ αγαπημένα.

ένα πολύ ιδιόμορφο αλλά εξίσου αγαπημένο συγκρότημα, η Theater of Tragedy, μας έρχονται με το Cassandra.

Κις. Όχι σαν τον έκδοτο κιχ. Καμία σχέση. Κις λοιπόν και Black Diamond. Αρχίζουμε σιγά σιγά να ανεβάζουμε την ένταση. Σκοτεινή πλευρά της Ελλήνης Γκάρ. Και έπετε μια πολύ αν ομαλή προσγείωση.

Ναι, λοιπόν, it's time. AC/DC. Rock or bust.

αρχή σεζόν. Χωρίς Ιουδαίο Παπά να ευλογήσει την έναρξη της εκπομπής, δεν γίνεται. Judas Priest, Rock Forever.

άλλο ένα συγκρότημα που ήρθε αργά δυστυχώς στη μουσική μου ζωή. Είναι η System of the Dawn. Ή αλλιώς όπως τους βλέπουμε σε σύντομηση, S.O.A.D. Σε άλλη εκπομπή θα σας βάλω φυσικά το αγαπημένο μου τραγούδι που ήταν και η γνωριμία μου με αυτό το συγκρότημα. Προς το παρόν ακούμε BYOB. Πρώτο τελευταίο κομμάτι πριν βγούμε από την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης.

Όχι, δεν μπήκατε σε ξένο σταθμό. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στον iFeel Radio και την εκπομπή To The Moon and Back. Τελευταίο τραγουδάκι πριν το τρίτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και πριν βγούμε από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, ακούμε το μογγόλικο συγκρότημα Nine Treasures στο τραγούδι τους Wisdom Eyes. Παραμένετε συντονισμένοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα επανερχόμαστε για την ανώμαλη προσγείωση.

απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. 3, 2, 1, action!

0: only play the hits.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας με τη Θεοδώρα Παπά.
2: Ο Μίτσος και η Κέτη ήταν τρόφιμοι σε ένα ψυχιατρίο. Μια μέρα καθώς έκαναν βόλτα, ο Μίτσος έκανε μια βουτιά στην πισίνα και έπιασε πάτο. Η Κέτη αμέσως έπεσε μέσα να τον σώσει. Κολύμπησε μέχρι τον πάτο και τον τράβηξε έξω. Ο διευθυντής, μόλις έμαθε την ηρωική πράξη της Κέτης, αμέσως διέταξε να αφαιθεί πάλι στην κοινωνία, εφόσον ήταν πια υγιής και όριμη. Όταν πήγαινε στο ανακοινώσει, της λέει: «Κέτη μου, έχω καλά νέα και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι θα αφαιθείς πάλι ελεύθερη, επειδή με αυτό που έκανες απέδειξες ότι είσαι πάλι λογική. Τα κακά νέα είναι ότι ο Μίτσος, ο ασθενής που έσωσες, κρεμάστηκε με τη ζώνη του στο μπάνιο. Λυπάμαι, αλλά είναι νικρός». Και το απαντάει η Κέτη: «Όχι καλέ, δεν κρεμάστηκε. Εγώ τον έβαλα για να στεγνώσει».

Επιστρέψαμε. Βγήκαμε από την σκοτεινή πλευρά της Σελήνης. Μπροστά μας αυτός ο ασπρογαλάζο καφέ πλανήτης. Τρίτος βράχος από τον ήλιο που λέγεται Γη. Στην παρέα μας προσθέθηκε η αγαπημένη Νάντια Χατζηχρήστου. Η Νάντια μας, η οποία βαρέθηκε προφανώς να στέκομαι πάνω από το κεφάλι της για να μην μου τρώει τα λεπτά, και μεταφέρθηκε Πέμπτη 7 με 9 με την πολύ αγαπημένη της εκπομπή Putting Out Fire. Και εμείς εδώ ακούμε Metallica με τους San Francisco Symphony Orchestra στο Nothing Else Matters. Περιμένω διακαώς να δω τα αποτελέσματα της συναυλίας τους που έγινε τον Αύγουστο.

δεύτερο συγκρότημα που δεν θα έπρεπε να έχω σήμερα, μετά τους Raining Pleasures, είναι η Iced Death. Earth. Αι καλά. Iced Earth λοιπόν. A Question of Heaven. Μην αγχώνεστε φίλοι μου χειμωνάκηδες. Δεν θα έχουμε τέτοιο χειμώνα ούτε φέτος.

μια όμορφη υπενθύμηση και μια γλυκιά ανάμνηση για όσους τυχερούς βρέθηκαν μια ζεστή βραδιά του Μαΐου στο ΟΑΚΑ να απολαύσουν αυτό το divine θεϊκό συγκρότημα. Iron Maiden, Phantom of the Opera.

Ετοιμαζόμαστε λοιπόν, οι τροχοί να ακουμπήσουν στο έδαφος και να κλείσει έτσι η πρώτη εκπομπή της 15ης σεζόν του I Feel Radio. Κάθε αρχή σεζόν συμπίπτει μέρα πάνω μέρα κάτω με κάποια προσωπικά μου θα έλεγα γενέθλια. Τα γιορτάζω λοιπόν με αυτό το υπέροχο τραγούδι των Red Light King, Born to Rise.

To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Άκου, ταξίδεψε, νιώσε. And enjoy responsibly. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε στην έναρξη της 15ης σεζόν του iFree Radio. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης και κάθε Δευτέρα 7 με 9 θα σας κρατάμε συντροφιά από αυτόν τον υπέροχο σταθμό. Μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τον αγκαλιάζετε, να τον αγαπάτε, γιατί σαν τον εαυτό μας δεν έχει. Καλό σας βράδυ!

you very much. We'll see you again.